Τι λεγέντε τα μαραμπέντα λέτε, ο Αλμπέρτο Μουτσέκα, ο ένα μιξερή ο όμνος σας έκα. Για τα βουγιάλα, ο ένα μιξερή σας έκα. Ως τι βάλε σου ακούρ, μαραμπέντα, άμα ελελίου εμά τίμπα, ναι. Ελέσο εν λάγω μιουζικ, ο άμισα καλούγκα, ελελίου εμά τίμπα. Να τέμπα να ακούσου βαγκουά, έτε μα κατά κορε, βέρε, κατάρα έκο σουγκουλά σουγκούλου, αλλά τζογγένου Αφρικα, γι' φίκε λικόνα, κουάλα, μοζα. Πικ, που να μην ξέρουν στο στέκα. Ίσως σου εντάξω λες άκου, πάπα να τοκώ τον κόφου. Εύα, είσαι άλλα λόγου σου έκα τη μαγατάκο, τσάια μαραμπέντα. Μα μπεμούντα, η βήμη κουλούγκα να γίνε, που να μην ξέρουν στο στέκα. Άκου, να ουένα, ούτα γκούγκα, ούτα λόγια. Λες μου ανάγκα, ούνι πουλάκο που λόγι, εγκουάσου λες ουάν. Στα πολλά λες άκου, να ουένα, λόγω σε ούτα βαουκουλίνι, να βάνα βαουένα, βατάκο πουλάκο λόγι.